Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω, μία πιθιόνε σου εγώ. Νουκα, φρακάσω. Νο αλίμιτε, το δολό αράσω. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Θέλω ένα στέμα και ένα θρόνο να κάτσω. Ένα μπλοκ και πίταγον και τσέξε όλους να γράψω. Φέρε μου ένα ποτό που θέλω να ξεριψάσω. Και τα πολλά πολλά πάλι δεν θα χορτάσω. Real estate φέτο, σασίμι του να φέτο. Μισό ρολόγια, lead designer σου λέω φέτο. Leather παλτό φέρτο και escargot φέρτο. Rally cars, got me stars, σου είπα φέρτο.